0: ταμέ. Βρες το μπρικανάστη. Εγώ με. Εγώ πράσι σε πρέστο να γι.
1: Θα πατούς την πατριά. Ας είναι. Όλοι το πατούς την πατριά.